Μονάτε, ο Μαμελορίδιο. Εγώ μόνο με, για φαφάτσα κάνετε τα μόνα, για φαφάτσα κάνετε. Εί. Κατά μου τσιόλ, ο κάμου τσιόλ. Να τσι. Μείνω, ο Μονάτε.